η Miley Cyrus και να τις κάνουν πλάκτες ο Elton John, ο Yo-Yo Ma, τσελίστας, και να παίζει drums ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers, για να φτιάξουν το Nothing Else Matters. Και παίζουν μετά, αν δεν βλέπεις τη Miley Cyrus, με άλλα μάτια. Άλλα μάτια, άλλα. Αυτό που ακούτε λέγεται Kujeng. Κινέζικο. Και είναι το Billie Jean που ακούτε.

Μ' άρεσε και ο τίτλος του συγκροτήματος. Space Music Medicine, φάρμακο. Με κινέζικο κουτσέγγ, το Billie Jean. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε ερωτευμένοι με τη Σίλια Κατραλή και το Βανίλια. Αλλά το Spotify το Σαββατοκύριακο μου θύμισε ότι κάποτε υπήρχε ένα αντίστοιχο τραγούδι. Και ήταν Θεοδοσία Τσάτσου. Ολική επαναφορά στη θάλασσα.

το έδωσε η Ατσάτσου. Πίσω στο 2002 μαζί με την Bertin Zedlitz στη θάλασσα. Αυτό πήγε από το 0 στο 8 αμέσως σε καρδούλες. Αν συνεχίσουμε όλο το καλοκαίρι θα πάει από το 0 στο 100. Θέλετε, θέλετε. Μαζί σας. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. 24 χρόνια πέρασαν, λέει ο Αλέκος, πότε πέρασε και η πρώτη ώρα, αν πέρασε. Εδώ πέρασαν 42 χρόνια από το California Girls. Λατρεμένο David Lee Roth.

Ναι, δείτε πόσο διαφορετική είναι εποχή. Το California Girls του David Lee Roth είχε κυκλοφορήσει το 84. Το 87 όταν άνοιξε το ευρωπαϊκό MTV. Έπαιζε συνεχώς. Είναι αυτό που σας λέω τότε. Ένα τραγούδι καινούριο. Ήταν καινούριο για 2-3 χρόνια. Στο repeat αυτό το καλοκαίρι. Αυτό. Escape. Ο Rupert Holmes. Like a worn out recording of a favorite song. If you like pina colada. So while she lay there sleeping, στο repeat λέμε. Read the paper in bed. Ήρθε η ώρα του.

αυτή η τραγουδάρα είχε σκάσει το 1979. Rupert Holmes, Escape, the Pina Colada Song. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι. Η Στεφανία γράφει το καλοκαίρι να δω και αυτή είναι η γεύση του. Η σημερινή εκπομπή, ναι, είναι η γεύση του καλοκαιριού. Και συνεχίζει. Εν τω μεταξύ έψαξα το Pina Colada. Είναι ρούμι με κρέμα καρύδας, ανανά και lime. Άρα ρούμι είναι, λευκό ρούμι. Δεν δίνω τώρα συνταγή, θα την ψάξετε μόνοι σας. Η κρέμα καρύδας είναι που δίνει αυτή την αίσθηση ότι είναι σαν ούζο. Το πυκνό. Η γλυκιά Μαρίζα Ρίζου.

Λες και ήταν χθες, αλλά ήταν το 2013. Summer Taste, στη Μαρίζα Ρίζου. Και λες και ήταν προχθές, αλλά πήγαιναμε γυμνάσιο. Ναι, ναι, πήγαιναμε γυμνάσιο. Στο πρώτο. Και όλοι οι φίλοι ερχόταν να τους γράψω κασέτα με το Footsteps. Οι Motels. Ήταν το MP3 εκείνης δεκαετίας. Η πειρατεία.

Η Μουνιός και γέρασαν όλοι οι υπόλοιποι. Η Μότελς 1983, Footsteps. Εμείς παίζουμε τραγούδια που ήμασταν στο γυμνάσιο και άλλοι ήταν αγέννητοι εκείνη την εποχή. Dear God. Μιχάλη, όχι αν με φέρω δρόμος, απαιτείται σήμερα σε τέτοια. Only love can break your heart. Ο φίλος μας ο Χρήστος τους είδε από κοντά. Είδε Pet Shop Boys και σε τέτοια. 2-1. Δεν έχω νευριάσει πιο πολύ στη ζωή μου. Και χαλοκομόντο έτοιμο. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Κατερίνα Λευκάδα εκ γραφείου. Θα το καταλάβαινε από το Buona Giornata Maestro.

0: σε τέτοια. Ναι. Only love can break your heart. Δεν ήταν δικό τους, αλλά από αυτούς το μάθαμε. Από αυτούς το αγαπήσαμε. Χρήστο, βάλε πάλι εκείνη τη φωτογραφία που μου έστειλες από σε τέτοια. Ναι. Που σε μίσεις ευχάριστα. Καλημέρα στην Αθήνα. Έχετε αυτά τα καλά εσείς εκεί, από την αλήθεια. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλή εβδομάδα, κόσμε.
1: Παιδιά, βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

Η Λοκομόντο. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι παίκτες που λέει δεν υπάρχουν πια, έτσι. Είναι βέβαιο. Μιλάμε για το 2010. Θα είναι έκπληξη να παίζει κάποιος ακόμη. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Ζεβερδινός αυτά. Νομίζω ότι αυτή η πόλη θα ξεχάσει εκείνη την εβδομάδα το Portam Art Festival. Την καλημέρα μου στο Χρήστο Γιώτε, στήριγμα των Βρακιά FM και διοργανωτή εκείνη τη εβδομάδα και των Λοκομόντο. Ήταν ακριβώς έξω από τον Βρακιά FM που ζήσαμε τη βραδιά με τους Λοκομόντο. Και κάτι που δεν ξέρετε, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να έρθει ο Μάνου Τσάου εκείνη την εβδομάδα. Αλλά το ποσό ήταν απογορευτικό, αλλά συζητήθηκε. Αρχαίος ελληνικός κινηματογράφος.

την εικόνα της Έλενας Ναθαναήλ. Ο άντρας ήταν ο Τόμας Φρίτς. Παρ' όλα αυτά η φωνή ήταν της Αλέκας Καναλίδου. Και η μουσική του Βαγγέλης Παπαθανασίου. Βαγγέλης. Ναι, ναι. Επιχείρηση Απόλλων η ταινία. Εκείνη με το λεωφορείο. Πανέμορφη. Ένα καλοκαίρι σε ταινία. Και τώρα σκέφτηκα να αλλάξω μουσική. Γιατί είπα καλοκαίρι Ελλάδα και λεωφορείο. Και πού πάει το μυαλό με αυτά τα τρία, σε ποια ταινία? Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστερνς. Την είχα δει στο Παλάς, γιατί είχα μεγαλύτερη αδερφή, οπότε είχα καλές εμπειρίες. Με έπαιρναν μαζί, για να τη φυλάω δηλαδή με έπαιρναν. Έβαλα το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Summer Holiday. Ο Cliff Richard έπαιζε ο ίδιος στην ταινία. Πήραν ένα βρετανικό διόρροφο λεωφορείο και ξεκίνησαν να πάνε εκεί που ο ουρανός είναι πάντα γαλάζιος. Ήταν η Ελλάδα, ήταν η Αθήνα.

Τι ταινία ήταν αυτή, 1963. Την είδαμε στην Ελλάδα, εγώ στο Παλάς, πολλά χρόνια αργότερα. Ένα λεωφορείο, μια παρέα από Λονδίνο και προορισμός η Ελλάδα. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Έχεις και θεσί δίκιο. Μαρκόπουλος Παπαθανασίου ήταν το επιχείρηση Απόλλων. Λοιπόν, τι έσκασε τώρα. Σιμών Κουτρί, Ιταλός DJ. Κοιτάξτε τι έκανε.

0: Ιταλία, διασκευάρα και φρέσκο. Και ποτέ δεν περισσεύουν αυτά τα τραγούδια, έτσι. Δεν περισσεύουν ποτέ. Σίμον Κουτρί, Ιταλός DJ, La Bambola. Το ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα από την ελληνική του διασκευή. Πάτη Μπράβο το αυθεντικό. Αγέννητα ήμασταν. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Στην ώρα της σωστή μπήκες. Love Platonic.
1: La nuit, comme un...
0: François Feldman.
1: Oui.
0: Και μπράβο που το έφερε στην παρέα, στη ζωή μας.

0: Φρανσουά Φελτμάν, Love Platonic. Έστειλα μήνυμα στον Τιμ Ζαχ προχθές, λέω, αυτό το θέλουμε, αυτό το στέλνεις τώρα. Και σε ευχαριστούμε, Ελένα. Αυτό χρειαζόταν. Απλά δεν το ξέραμε ότι χρειαζόταν. Ο Δήμος το ήξερε. Πάμε σε πολύ παλιά καλοκαίρια τώρα. Επέστρεψε ο άσωτος ιός. Βγάλει το κράνος. Σαν τους Daft Punk εσαι.
1: Πανέδιδο με το κράνος, το ξέρεις.
0: Σε ποιο καλοκαίρι είμαστε. Του 2002. CD player στην παραλία. Δεν υπήρχαν τότε άλλες τεχνολογίες. Στο repeat ακούγαμε Πορνοράμα, I said yes. Ο Χρήστος Αναγέννητος δεν θυμάται αυτά, οπότε ακριβώς. Γιατί δεν φοράς κράνος, ναι.

Baker του 2002, Πορνοράμα I'd Said Yes. Μαζί με αυτό. Στο ίδιο CD ήταν. Όχι πραγματικά. James Douglas, το background θα σας θυμίσει. Έχει ένα easter egg. Out of your mind.

James Douglas, Out of Your Mind, ακριβώς Μαρία. Το easter egg που είπα ήταν το Careless Whisper του George Michael. Αυτό κρύβει μέσα του. Χρήσος Έξαρχος θα μας κάνει παρέα αυτήν την εβδομάδα. Σε ελεύθερη συμβίωση τον έχουμε. Το έχει απαιτήσει αυτό. Το τραγούδι του Chris Rea που λατρεύουμε όλοι, αλλά ακούμε πιο σπάνια από οποιοδήποτε άλλο. On the Beach. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια νέα εβδομάδα, μια ωραία Δευτέρα. Γκαζώσαμε τόσο όσο. Και αν γκαζώσαμε από Δευτέρα, πού να φτάσει Πέμπτη, πού να φτάσει Παρασκευή. Σας αφήνω σε έμπειρα χέρια.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

saw the stars crashing.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

όταν χώρισε η Φρίντα απ' το Γιάννη στα μπαράκια.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tommy Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε Σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
2: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
1: Καλά, καλά. Άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
3: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

μαζευτείτε όλοι να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Είναι Τρίτη πρωί και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού τελειώνει. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ωραία. Αρχίζει το φευγιό. Οπότε μουσική του δρόμου. Μουσική για να οδηγούμε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

αυτό είναι ένα ιδανικό πρώτο τραγούδι. Δεν παίζει ρόλο πόσο καλό ή κακό είναι. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια καλά τραγούδια. Είναι όμως μερικά που είναι για το ξεκίνημα. Για την έναρξη μιας εκπομπής, στο δικό μας στυλ. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο, η παρέα της πόλης, η παρέα πολλών ανθρώπων μακριά από την πόλη. Οπότε καλημέρα Άρτα, όπου και αν είσαι. Take the long way home, η υπέροχη Super Trump. Κλείνουμε τον Ιούνιο με πάρα πολύ ζέστη. Με αυτό το πνιγυρό μες τη νύχτα που ξυπνάς και σε μους και μολυμός. Αέρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. The time of my life, έπαιζε 7 το πρωί. Καλό. Καλημέρα στην Αλούς Άρτας, καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Θα έρθει ο Πρίσλι σε λίγο. Και καλημέρα Τζόρτζ. Καλημερίζω ακροατήριο από την Εθνική Οδό με προορισμό τα Κρέστανα. Και αναρωτιέμαι πολύ συχνά, πας Κρέστανα? Νομίζω ότι το μηχάνημα αυτό είναι ελαττωματικό ή το φτιάχνεις τόσο όσο για να ξαναπάς. Εγώ νομίζω ότι φταίει το δεύτερο. Και για να έχεις ευκαιρία να ακούσαν βρακή FM στο δρόμο. Καλημέρα Αθήνα. Η Μπόζα Σόνικ να διασκευάζουν Κλαπ Τροπικάνα. Είπαμε μουσική του δρόμου.

οι Bossa Sonic. Να διασκευάζουν υπέροχα, αυτό κάνουν οι Bossa Sonic. Διασκευάζουν υπέροχα. Club Tropicana, Wham. Από τα απόλυτα καλοκαιρινά. Να έχει και τη θάλασσα. Καλημέρα στο Λόν της Γερμανίας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη. Αυτό ήταν λέει πρώτο τραγούδι. Έχει το Μαρία Μαντάλενα που ήθελε ο Δημήτρης. Α, γι' αυτό σας λέω. Καθίστε να σας εξηγήσω. Καθίστε να διδάξω. Αν μπει σε ένα μαγαζί και παίζει Μαρία Μαντάλενα, ή έχεις έρθει πάρα πολύ αργά, ή θα το γυρίσει στα ελληνικά ο DJ μετά. Αξίωμα. Η μουσική είναι μια σκάλα. Από τα early drinks, τώρα είμαστε στα early coffee και ανεβαίνουμε. Έτσι που δεν καταλαβαίνεις γιατί χορεύεις, πότε ξεκίνησε αυτό, ποιος σε παρέσυρε. Καντινέρο ντε Κούμπα, σε μινορώσε.

σε Μίνο Ρώση. 2008 Καντινέρο Τε Κούμπα. Ανακαίνιση, λέει, στο κέντρο υγείας και το μηχάνημα πάσχει από σκόνη. Αυτό παθαίνουν τα μηχανήματα. Πάσχουν από σκόνη. Ξέρω, Δημήτρη, στη Γερμανία. Και όσοι έχουν ζώα στο σπίτι, πάσχουν από τρίχες υπολογιστές και πιάνουν κουβέρτα πάνω σε CPU. Και γιατί βογκάει και γιατί γίνεται αργό και γιατί κάει και πάλι. Τα ακούσει η Ιωάννα. Καλημέρα στην Black Magic Woman. Ο άνθρωπος που είχε το λάπτοπ 120 μέρες ανοιχτό και αναρωτιόταν γιατί πήγαινε αργά. Σήμερα θα διδάξουμε και πληροφορική. 2-1 με ένα εισιτήριο. Double feature.

REM. Πάρα πολύ καλό, πολύ αμβρακιώτικο, αγαπημένο, The Outsiders. Πάμε να κάνουμε λίγο πρόβο το γαλλικό μας που περιμένω εγώ αύριο. Περιμένω εγώ από Quebec να έρθει μικρή. Bernard Lavillier και Catherine Ranzé. Μαύρες σκέψεις μακριά από μας. In the noir. Δικό σας αυτό, εσείς το φέρετε στον Αμβρακία.

Ιντερνουάρ τραγουδάραν αυτό. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στα Γιάννα θα πω εγώ, ας λέει αμφιλοχία. Καλημέρα λέει, είναι Τρίτη και δυσκολεύομαι ήδη. Εντάξει. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι ο μόνος. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρία. Τι masterclass μουσικής είναι αυτό. Καθίστε, δεν ξεκινήσαμε ακόμα. Στο στρώσιμο είμαστε. Wizard Highland in the Sun.

κάπως έτσι. Η Τρίτη απογειώνεται, γιατί όπως λέμε τόσο καιρό, η καημένη Τρίτη. Ούτε την αγαπάς ούτε τη μισείς. Ορίστε, ο Κωστής δυσκολεύεται. Δεν μπορεί να βρει κάτι καλό. Love saves no one. Ο Ross Luster.

Ross Laster. Ένα τραγούδι που άργησε λίγο να εξελιχθεί. Άλλη είναι η μέρα του. Love Saves No One. Την καλημέρα μου στον Ευάγγελο Ζεβερτινό. Με μπλούζα για να το μπλούζα. Α, είναι του ΤΕΕ. Champions 2026, ναι. Τη φτιάξα μετά την μπλούζα. Δεν το είχατε σίγουρο. Καλημέρα σε ψηλό αγόρι. Coldplay, Viva La Vida.

Κάτι τέτοια τραγούδια ήθελε τρίτη για να πάει πολύ καλά. Και τι άλλο ήθελε που δεν πρέπει να λείπει από καμία εκπομπή, από κανένα ραδιόφωνο. Α, να πάρω πώς είναι η ώρα φωτογραφίας. Hooverphonic, Jackie Kane. Τραγουδάρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Αθήνα, Χρήστο. Γι' αυτό λέω καλημέρα Άρτα, όπου κι αν είσαι. Ακόμη και δεν είσαι Άρτα. Και αν δεν είσαι η Άρτα, Jackie Kane.

Hooverphonic. Jackie Chan, για να δω τη φωτογραφία από το στούντιο. Γιατί με βγάζει με κρυμάτσα, θα μου πεις έτσι σε ρε χάλια. Η φωτογραφία αυτή. Η κάμερα αυτή. Την κρυμάτσα μου μέσα. Live στο Νομπρακέ FM και το 919.gr. Αυτό. Με τα καλούδια. Καλημέρα στο Εδιμβούργο. 24 ώρες πριν το φεύγει ο Μιχάλη. Fun Love Criminal, Scooby Snacks. Ω, ναι, ταιριάζει.

control. Ο Teddy Swims. Καλημέρα, George. This is the end of June. Αχ, να ακούσουμε κάτι ακόμα για τον Ιούνιο. Κρίμα. Αυτή είναι η αδερφή της Νένα Τσέρι. Είναι πολλά αδέρφια. Πάρα πολλά. Τα ιδιαίτερα.

ένα αδέρφι από το Τσερέικο, το μεγάλο σόι. Imagine Dragons θέλατε άλλο σήμερα, αλλά επιφυλάζομαι για αύριο. Follow you. 15 λεπτά πριν τις 9. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Για να δω κάτι. Πώς έπεσε τη νύχτα. 23 βαθμοί χαμηλότερη θερμοκρασία. Γι' αυτό βασανιστήκατε. Να σας πω κάτι. Σε κανένα μήνα η χαμηλότερη θερμοκρασία μες τη νύχτα θα είναι 30 βαθμοί. Περαστικά σας. Εσείς οι λάτρεις του καλοκαιριού.

μια σειρά πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αλλά εδώ θα πιάσουμε κορυφή. Ένα τραγούδι που ήταν βασανισμένο, κλειδωμένο στο νυχτερινό πρόγραμμα. Και εδώ θα έρθει η δικαιοσύνη. Θα έρθει η αναγνώριση για το Καζαμπλάνκα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρι.

Fred Higgins. Λατρεμένο δεκαετιών. Γιατί το είχαμε στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτό? Αυτό είναι prime time. Καζαμπλάνκα. Ένα τραγούδι για αυτός. Μια επιτυχία. Με το καλό Μιχάλη, να έρθει τάρτα, να έρθει και μεταδίδει μας στο στούντιο να σας δω. Να τα γνωρίσω. Αύριο λοιπόν έρχεται το Ενδιμβούργο και έρχεται και το Μοντρεάλ. Το Μοντρεάλ το λέμε, Μοντρεάλ, το αληθινό βουνό. Έχω να περιμένω κόσμο εγώ. Ωραία πράγματα θα συμβούν. Και μια παρτάρα 25 Ιουλίου στην Κορονισία. Σπαντάω μπαλέα. I'll fly for you. Εν τω μεταξύ δεν είναι αυτή η προφορά του ονόματος, αλλά εμείς στην Ελλάδα το έχουμε μάθει έτσι. Είναι σαν τους Λίναρ Σκίναρτ. Είναι από πάπου προς πάπου.

Μπαλέ. I'll fly for you. Η Αγγελική γράφει 25 ευρώ μου λέει, όχι μόνο θα είμαστε εκεί, αλλά θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Ζούμε ματάκι σε πολυνικές ταινίες. Καλημέρα ζωή, ωραία παραγγελιά. Ορίστε επιθυμία σου. Μου είστε και ντροπιάριδες, στέλνετε και προσωπικά μηνύματα και όχι δημόσια. Να χαρούμε. Ο Κίρκα, Sadness in your eyes. Έχουμε πει ένα καλοκαίρι, το είχαμε στο repeat.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

δεύτερη ώρα που ξεκίνησε με φοβερό δίδυμο ντουέτο Charles and Eddie 24/7/365. Κάθε ώρα, κάθε μέρα. Ό,τι είμαστε εμείς για σας. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Το θερμόμετρο ήδη στους 31 βαθμούς. Θα ψηθούμε. Ήρθε το τέλος. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χερκότ. Τι ακούς και σε καημένη, τι ακούς? Και στον και προετοίμαστε. Η φίλη μας η Μαρία λέει: ξέχασα να σχολιάσω το τρομερό σήμα της εκπομπής, μάλλον είναι στο Jack Bauer. The following takes place. 24 ώρες Jack Bauer. Λατρέψαμε. Η ελληνική διασκευή του Love Me More. Η Τερέζα. Η Τερέζα τραγουδούσε με το Λάκη Παπαδόπουλο το Πάρε Πασά Μου ή το το Γοριλάκι, ένα από αυτά. Υπήρχε τραγούδι με τον Ντόβουρτσα. Κάτι τέτοιο θυμά. Κάποιο τραγουδούσε αυτή. Γνωστό. Α, όχι. Με τον Ντόβουρτσα και ο Πασάς είναι το ίδιο τραγούδι, ναι.

Τερέζα. Love me more. Δεν βοήθησατε τελικά την Τερέζα που την ξέραμε από το γοριλάκι ή το πάρε πασά μου. Κάποιοι ήταν Ελένη Δήμου νομίζω. Μπορεί να γελάτε τώρα, τόσα ξέρω τόσα λέω. Κακός. Και τους δύο τους έχω δει live όμως. Τι πανσέλινος ήταν αυτή χθες. Τι φεγγάρι ήταν αυτό το καλοκαιρινό φεγγάρι, είναι απίστευτο. Το χθεσινό παρά ήταν. Οπότε εμείς θα πέσουμε σε μαρινέλα και ζούκαρε μίξ βέβαια. From souvenirs to souvenirs. Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα. Μεγάλη μουσική στιγμή. Και πανέξυπνα remix που έφεραν αγαπημένα τραγούδια σε εμάς τους πρωινούς.

γιατί από αυτή τη μουσική καταλήξαμε σε μια άλλη ελληνική μουσική. Και μου πείτε να το σήμερα είναι εξέλιξη, γιατί δεν ήταν καλή εξέλιξη. Μαρινέλα, 1975. From souvenirs to souvenirs, ή γιατί φοβάσαι, πάρ' το φεγγάρι. Όπως και αν το ζητήσετε, ο DJ θα καταλάβει. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή, καλημέρα ξανά στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Από κοντά και από μακριά. Καλημέρα Σοπικηφή, καλημέρα Λαμπρινή. Με τον καλό το λόγο. Εδιμβούργο ακούει ακόμη. Everybody's be cool, this is a robbery. Scooby Snacks.

Fun Love Criminals, Scooby Snacks. Με την κλασική ατάκα τα Σάμπλς από το Pulp Fiction. Και τώρα εγώ θυμήθηκα την κοτσάνα του Υπουργού Πολέμου, πώς τον λένε στην Αμερική. Αμήνης κανονικά, του Πιτ Χέτζετ. Που πήγε στο στρατόπεδο και τους είπε το μονόλογο από το Pulp Fiction του Ντέντζελ Ουάσιγκτον. Νομίζοντας ότι είναι από τις γραφές. Δεν είναι από καμία γραφή, ήταν της ταινίας. Και τους το λέγε πραγματικό. Τι ζουν κι αυτοί, μωρέ, τι ζουν. Κουκουμπάντι, Ελλάδα ξανά με Μαριέτα Φαφούτη.

τραγούδι, είναι μοναδικό. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Η Μαριέτα Φαφούτη. Και μόνο που το τραγούδι λέγεται Κουκουμπάντι. Δεν κατάφερε να ξανακάνει αυτή την επιτυχία. Έκανε άλλα τραγουδάκια. Παίζουν αρκετά στον Βρακή FM. Κουκουμπάντι δεν υπήρξε. Δεύτερο. Καλημέρα, Στεφανία. Τρίτη. Να γράφει αν θέλουμε, μπορούμε να την κάνουμε να αξίζει. Ακριβώς. Να την κάνουμε. Μην περιμένετε αυτή την Τρίτη να κουνήσει το δάχτυλό της. Εμείς θα το κουνήσουμε. Μια παραγγελιά από πάρα πολύ νωρίς. Elvis Presley. A little less conversation. A little more action. Λιγότερη κουβέντα. Περισσότερες πράξεις. Και μου ήρθε τώρα ένα παλιό ανέκδοτο στο μυαλό. Είναι ο Βαρύς ο Μάγκας στο μπαρ. Βλέπει μια κοπέλα. Πάει και της λέει, κοπελιά πάμε. Του λέει αυτή, σπίτι σου ή σπίτι μου. Ωραία κοπελιά τώρα, κουβέντα έχεις.

τότε ακούν και τα παιδιά μας, Elvis Presley. Τότε ο γιος μου φωτογραφήθηκε πριν 2 εβδομάδες με τον Γερμανό Elvis Presley. Σημαίνει πολλά. Για τη Βασιλική αυτό. Ακούσε τίτλο She's crazy but she's mine. Alex Sparrow. Θα πούμε μετά γι' αυτόν. She's crazy but she's mine. Αλήθεια τώρα.

Sparrow. She's crazy but she's mine. Αυτός είναι ο Ρώσος και λέγεται Αλεξέι Βορομπιόφ. Αλεξέι Βορομπιόφ. Τραγουδίστης, παύλα ηθοποιός. Το Alex Sparrow είναι ψευδόνυμο. Μ' αρέσει ο τίτλος She's crazy but she's mine. Μου θυμίζει λίγο ο Μπόμπ Σφουγγαράκη που λέει ο φίλος είναι χαζός. Ναι, αλλά είναι ο δικός μου χαζός. Το να στηρίζεις τον άνθρωπό σου, έστω και παράλογα. I've got the brains, you got the looks. Let's make lots of money. Pet Shop Boys. Ακόμη ήταν άγνωστοι.

opportunities. Let's make lots of money. Τι τραγουδάρα. I've got the brains, you got the looks. Μερικούς μήνες μετά θα απογειωνόταν οι Pet Shop Boys. Καλημέρα στο Κώστα Κότσε, καλημέρα Φαζ. Την είπα εγώ την καλή μου την κουβέντα χθες. Δεν έχουμε στο chat κανένα αποστόλη, αποστολία. Καλημέρα στο γείτονα, καλημέρα στον Αποστόλη Παπαθανασίου, χρόνια πολλά. Αποστολίες. Κάτι μου λέει, δεν φάμε γλυκά σήμερα στη δουλειά. La bambola. Tu mi fai gira, tu mi fai gira. Φρεσκότατη διασκευή που εγώ τουλάχιστον λάτρεψα. Ήταν ότι χρειαζόταν για το καλοκαίρι.

ο Σιμών Κουτρί. Ιταλός DJ, ο Χρυσοδάχτυλος. Φοβερή διασκευή ήταν, παιδιά, ό,τι χρειαζόταν. Νίκο, μπράβο, συμφωνείς μαζί μου. Και Στεφανία συμφώνησε μαζί μου. Ήταν ό,τι χρειαζόμασταν. Το Λαμπάμπολα, το οποίο είναι ένα τραγούδι που δεν θα παλιώσει ποτέ. Γιατί αυτό είναι τα μεγάλα τραγούδια. Για να φτάσουμε

δύο τραγουδάρες, τραγουδιές καραντίνας. Όταν το Spotify ακόμη είχε πολύ καλό αλγόριθμο, άκουγες Spotify και έλεγες OK. Αυτό με γνωρίζει, αυτό ξέρει τα μέσα μου. Πλέον δεν είναι έτσι, να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Γιούμνα και Dim Zach, The Small Things. Και πιθανότητα εκεί που άκουγα The Small Things, το Spotify με είχε βγάλει Βερόνικα Φούσαρο. Beats. Έχω κολλήσει με αυτή την ακουστική έκδοση, χωρίς πολλά όργανα.

και πήγε η Eurovision φέτος με ένα εντελώς αδιάφορο. Ούτε ήδη δεν θυμάται τη μελωδία, είναι βέβαιο. Ούτε ίδια. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Σήμερα έχετε διαλέξει μουσική εσείς, έτσι, τη μισή εκπομπή. Και πάμε για νέο ρεκόρ online ακροατών, είναι βέβαιο. Από τους specials, ο Terry Hall, Forever Jay.

Terry Hall, Forever Jay. Είπα, ήταν στους specials και ήταν και στο επόμενο συγκρότημα που δεν κράτησε πολύ. The Fanboy 3, Tunnel of Love. 2 σήμερα, Terry Hall, λατρεμένος. Λίνα, ο Χρήστος Έξεργος μετά θα έχει και Love Platonic, να ξέρεις. You ask for it, you got it. Καλημέρα Χρήστο. Θα γυρίσω λίγο πίσω που λέει αυτά τα μικρά πράγματα τα είναι τελικά αυτά που είναι μεγαλύτερα. The small things, πραγματικά. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη ζωή μας.

0: μπάρες θαμμένες κάτω από εκατομμύρια άλλα τραγούδια. The Funboy 3, The Tunnel of Love, τραγουδάρες γράφει ο Τζορτζ απ' τα κρέστα. Έλα γόρι μου.
1: Για πες λίγο για την Ιγνατία που μας ταλαιπωρεί ακόμα με τις μονοδρομήσεις.
0: Έχω να πω. Εσύ δικιά σου εκπομπή. Δικιά σου εκπομπή. Μονοδρομήσεις Ιγνατία. Όχι. Όχι και είναι να φύγω.
1: Υπολόγισε ένα μισάρο.
0: Εκεί που είχε πέσει το βουνό ή αυτού και από την αρχή.
1: Ιγνατία.
0: Ιγνατία. Για πάνω για Θεσσαλονίκη. Gloria Gaynor. I am what I am. Special creation, so come take a look.

0: Gaynor. I am what I am, τον ακούσατε, το Χρήστο Έξαρχο είναι στο στούντιο. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά, στα εκμεταλλευτούμε να στριμώξουμε 2 τραγούδια ακόμη. Αυτό ήταν η πρώτη σκέψη σήμερα το πρωί. Το έκανα και μέμο στο κινητό, να μην το ξεχάσω. Γιατί θα πείτε. Έλα μου ντε. Έρθα εκεί. I don't wanna be alone. Where is my baby? Baby. Πώς λέμε, Χρήστο, ρε μωρό. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο αυτό. Ρε μωρό.
1: Επίσης είναι καλό να λες ρε μωρό γενικώς.
0: Στην εκπομπή σου.

ίσως από 500-1000 τραγούδια που να παίξαμε τότε εκείνα τα χρόνια στη Ρούμπε. Εγώ έχω συνδέσει τη Ρούμπε με αυτό το τραγούδι, Eartha Kitt, Where Is My Man. Και θα σας πω γιατί. Θυμάμαι Σάββατο βράδυ να το έχω παίξει 4-5-6 φορές. Κάθε παρέα που ερχόταν στη Ρούμπε ήθελε να ακούσει το Where Is My Man. Και κάποια στιγμή ήρθαν και οι γονείς μου. Πηγαίναμε στα ίδια μαγαζιά με τους γονείς μας. Είναι φοβερό αυτό. Δεν γίνεται πια αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε χωρίς τα τσανάκια μας πια. Και το είχα πάρει και για τους δικούς μας. Η Eartha Kitt, τη γατούλα. Και ο Τζον Τέιλορ. Αυτή η σπάνια έκδοση από βινήλιο. Δεν υπήρχε στο soundtrack στις 9,5 εβδομάδες. Άντε πρωί. I do what I do. Χρήστος Έξαρχος. Αμέσως στο στούντιο. Πάμε για ρεκόρ σήμερα, Χρήστο. Μα άλλη πάλι. Κάτι πολύ καλό έκανα μάλλον εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός και λόγω χτεσινής Πανσέλινου ακούμε Μονσεράτ Καμπαγέ. Higo de la Luna. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες και σήμερα. Αν έχουμε κανέναν Ισπανόφωνο, μας φυτίνει το Higo de la Luna. Άλλη φωνάρα. Αυτή τη φορά από Γεωργία. Τζίκα Παπασκύρη. Quiero ardis mi cole pitó. Tovs.

Good evening, Kansas. Good morning, Moskva. Good morning, Helsinki. Καλημέρα σε Ελβετίες, Αυστρίες, Ουγγαρίες, Γερμανίες, Βρυξέλλες και Σκωτία πάλι σήμερα. Η τελεία λέει North Berwick. Καλημέρα στην κυρία Βίκη εδώ. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Αθήνα. Στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Και στο Δημήτρη εδώ. Γιορτάζουν σήμερα Απόστολος Αποστολία. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες. Και είναι η μέρα των αστεροειδών. Ολοκένουργιος Τζορτζ Μαυρίδης. Από αυτά τα travel. Το βάζεις και πας. Εμπαθία.

Αυτό έστειλε κατευθείαν ο Μιτσάρας. Χίγο λέει είναι τέκνο γιος. Άρα Χίγο Ντελαλούνα είναι ο γιος του φεγγαριού. Καλημέρα Μιτσάρα.

Καλημέρα στο Τζόρτζ, καλημέρα Στεφανία. Ό,τι θέλετε στο chat. Από καλημέρα μέχρι ό,τι θέλετε ή περίπου ό,τι θέλετε. Εκεί υπάρχει και το κονσερβοκούτι, όπου βρίσκονται οι 5 τελευταίες εκπομπές όλων των παραγωγών του σταθμού. Πατάτε, ακούτε. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το Μεξικό κάποτε είχε για μία ημέρα 3 προέδρους. Τι και πώς δεν λέει, αλλά και αυτό είναι νομίζω για τηλεπαιχνίδι για το εκατομμύριο. Εμπαθία. Πλατωνικός έρωτας τώρα. Διαχείρος Ντίμζαχ. Συμβαίνει ενίοτε.

Καλημέρα Παναγιώτη, bonjour. Για να είμαστε στο κλίμα του τραγουδίου. Ακούστε ένα καλό από το Θουκυδίδη. Όλοι έχουμε τάση, λέει, προς την αμαρτία. Είτε σαν άτομα είτε σαν ομάδες. Και δεν υπάρχει νόμος ικανός να μας εμποδίσει. Και αφού οι άνθρωποι δοκίμασαν όλα τα είδη των τιμωριών χωρίς αποτέλεσμα και έφτασαν ακόμα και σε υπερβολική αυστηρότητα με την ελπίδα να προλάβουν τα εγκλήματα των κακούργων. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις, δεν. Η πλατωνική αγάπη πάντως δεν είναι αμαρτία. Και έχουν ένα ωραίο μότο οι Άραβες που λένε για το βλέμμα. Όταν κοιτάζει κάποιος κάτι, το δεύτερο κοίταγμα είναι αμαρτία. I've been thinking about you.

Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα στη Λίνα. Καλημέρα και στον DJ Άγη Σαλονικά. Πρώτη είδηση μετά από καιρό στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα διαδικτυακά. Η Κριμαία στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό είναι ότι μάλλον οι Ουκρανοί έχουν αρχίσει και φτιάχνουν πολύ καλύτερα ντρόουν. Μαζική επιδρομή λέει 419 ουκρανικά ντρόουν στη νύχτα, 50 πήγαιναν για τη Μόσχα. Και υπάρχουν πολλές φωνές στη Μόσχα που λέει έλα να τελειώνουμε με αυτούς, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Χιουτζέλ ήρθε και Αθήνα. Σας τα έλεγα από το χειμώνα, αυτό είναι το χι του καλοκαίριου.

η Μαντόνα, η οποία άλλαξε πλαστικό και έφτιαξε και άρχισε ξανά τις εμφανίσεις. Coffee Afro House Remix.

Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες Δευτέρα με Πέμπτη 10 με 11. Μείνετε μαζί μου. Έχει κι άλλο. Enjoy the silence. Έβγαλε άλλο βιντεάκι. Τι μπορείς να κάνεις στη Μύκονο με λιγότερο από 50 ευρώ. Περπατάς, βάζεις δίπλα στις καρέκλες μια πετσέτα. Βλέπεις και μετά φεύγεις.

Βλέπω τώρα 2 Ιουλίου. Hugh Jackman. Ο θάνατος του Robin Hood. Μπα, δεν το είχα πάρει γραμμή αυτό. Hugh Jackman, 2 Ιουλίου. Ο θάνατος του Robin Hood. Και τώρα γκρούβα από τα λίγα. Breda Booking. Some like it hot.

πάρα πολύ σοβαρή είδηση. Πιο σοβαρή από ό,τι φαίνεται. Ουκρανός ολιγάρχης, λέει, χαροπαλεύει μετά την έκρηξη στο σπίτι του στο Μονακό. Γιατί είναι σοβαρή τώρα. I'm taking control, seizing your soul, taming your nature right down. Γιατί αυτός είχε κατηγορηθεί από την Ουκρανική κυβέρνηση ότι παρά τον πόλεμο με τη Ρωσία αυτός συνεχίζει να έχει δοσοληψίες και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Βέβαια ο τύπος είχε κυπριακό διαβατήριο, έδρα Κύπρο και ζούσε Μονακό. Οι Ουκρανοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν συστήματα ρώσικα. Όπου και αν πας θα σε βρούμε. Έτσι ήταν και με το δικό μας εδώ το ντρόν, με τη βόμβα που βρήκαν στη Λευκάδα το πλοίο το μικρό. Άσχημο. Πολύ όμως. Μπρέτα Μπούκινγκ. Some like it hot. I'm a woman who won't play by the rules. I'm a lover. Και πάμε τώρα για new old stuff. Fleetwood Mac. Ολοκένουργια διασκευή. Little Lies. Πινέζα, ζήσεις, εσύ μας οδηγείς.

Good evening Los Angeles. Έχουμε και τέτοια. Και λίγο Μουντιάλ τώρα. Αφού πήγαμε από εκεί. Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν προώρα. Έχασαν στα πέναλτι. Γιατί στο ποδόσφαιρο καλό είναι να κρατάς το 0, πρέπει να βάλεις και γκολ όμως.

Αν δεν βάλει, σε πάνε στα πέναλτι. Και μετά εκεί ο πιο αδύναμος θεωρητικά μπορεί να σε κερδίσει. Εξαρτάται πόσο καλό τερματοφύλακα έχεις και πόσους καλούς εκτελεστές πέναλτι έχεις. Αρκεί να το πιστέψεις. Believe.

Έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου σήμερα, πολύ, αλλά πολύ Wimbledon. Δεύτερη μέρα, 8 η ώρα αρκτή ελεφαντός του Νορβηγία. Και 10 η ώρα έχει ώρα Μουντιάλ, 10 η ώρα. Βγαίνετε, δεν βγαίνετε. Τρίτη είναι, καθίστε μέσα. Δίμζαχ. Διασκευάζει σερ. Και πάμε σε ένα καινούριο. Καινούριο ήταν και αυτό, καινούριο είναι και αυτό. Latino Tribal Dance. Ο Μπαντίτο, ο ληστής.

Τέλος, σε παράδοση 200 ετών. Ο βασιλιάς Καρόλος δεν θα κάθεται πλέον στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Αν επισήμως μάλλον ήταν λόγω ζέστης. Επισήμως είναι για να αλλαχθεί η στρατηγική της βασιλικής οικογένειας. Εκεί θα είναι, λέει, μόνο τα γραφεία. Θα επισκέφεται περισσότερος κόσμος στα ανάκτορα. Και αυτοί θα καθίσουν σε κάτι λίγο μικρότερο, πολύ πιο μοντέρνο και με όλες τις ανέσεις. Και άλλη διασκευάρα. Take on me. Καλημέρα στη Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Η Λίνα λέει ότι σήμερα το 1892 γεννήθηκε ο συγγραφέας Στρατής Μυριβίλης, πολύ γνωστός.

σε όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Σέρες, Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Βόλο, Λάρισα, Χαλκίδα, Πάτρα, Πύργο και Σπάρτη. Άπαντες παρόντες. Αχα. Take on me. Σίγμα Πιέρ Ρεμίξ, έτσι λέγεται αυτό. Καινούριο είναι. Και πάμε σε μια άλλη διασκευή. Στο καταπληκτικό Σίνερμαν. Άρον Σεβίγια. Αποκλείται, θα παίξει και αυτός Μύκονο το καλοκαίρι. Αποκλείται να μην πάει.

αυτό ήταν για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Μέχρι αυτό το πρωί στις 10 που θα τα ξαναπούμε. Μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Σας αφήνω με χλίδες. Καρούζο Afro House Remix. Καλημέρα Ιάκωβε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Μαυρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: You all right? You can do it? Beautiful.

guys, forget the fucking beat. Shut the fuck up.

the sun, I'm still black. When I'm cold.

and look at yourself. You're green. When you go in the sun,

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Knight, Roberta Flack. You know, they all got something.

0: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

κάτω λες λύση. Χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539.
4: Αμβρακία FM.

Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7, τελευταία μέρα του Ιουνίου 2026, και είσαι στον Βρακένια 19 με Ευαγγέλη Ρίζο, ζωντανά για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, Τριτιάτικα. Πάμε μαζί έτσι να φτιάξουμε αυτή την ημέρα, αυτό το απόγευμα, με μουσικάρες, ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, αλλά και πιο εκλεκτό παλιό. Σε αυτά είμαστε ειδικοί εδώ στον Βρακένια 19. Σας καλησπέριζω. Πάμε να κλείσουμε τον Ιούνιο, τον καυτό σήμερα Ιούνιο, με 28 όμως βαθμούς στο στούντιο. Δεν το λες και καυτό. Εμείς τον πολεμάμε. Missing you, John Waite, και πολλά άλλα τέτοια μέχρι τις 9. Γι' αυτό θα μείνεις εδώ στο 919.gr, 91,9 στα εφέμια μας, και θα περάσεις ωραία. Πάμε, πάμε, για ένα ωραίο.

πραγματικά ξεκίνημα με τη δεκαετία του 80, δύο αριστοργήματα, John Wade και αυτός είναι ο Dan Haro με το Catch the Fox. Είμαστε προς το τέλος της σεζόν, παιδιά, αύριο μπαίνει ο Ιούλιος και θα είμαστε μέχρι 20 και λίγο παραπάνω Ιουλίου εδώ στο 19 με ζωντανές εκπομπές. Πάμε για ξεκούραση, πάμε για διακοπούλες, πάμε για τα μπάνια, τα αιματικά τώρα πλέον. Ή αιματικά. Like και να γυρίσουμε το Σεπτέμβριο. Ξεκούραστε και πιο έτσι γεμάτη με μουσικές. Μουσικές ιδέες θα το έλεγα. Καλησπέρα από την Άρτα. Καλησπέρα στην πόλη μας στην Άρτα. Τρίτη απόγευμα. Δουλευτάρικη μέρα,

ξεκινήσαμε στα τέλη του 2024 να παίζουμε Pink Turns Blue και Can Do It Without You, και συνεχίζουμε και το καλοκαίρι του 2026. Πώς σας φαίνεται? Απόλυτο ραδιοφωνικό hit εδώ στο 919, παίζει συνέχεια και ιδιαίτερα στο μουσικό λατοπίπερο. Τι κάνετε? Γεια σου Μιτσάρα μου, γεια σου 2681. Καλησπέρα κυρία Λίνα στην όμορφη Λευκάδα, να δώσουμε τις καλησπέρες μας. Η Λευκάδα τώρα είναι σε ρυθμούς, παιδιά, hot. Όπως και τα παραγγελιακά θέρετρα εδώ της Ηπείρου ή του Ιωνίου, πείτε. Όλες οι πόλεις εδώ τώρα, Πάργα, πολλές καλησπέρες. Στην Πρέβεζα φυσικά. Πάλερος, Βόνιτσα. Καλησπέρες, καλησπέρες. Back in love. Το άλλο μεγάλο κόλλημα, έτσι. Oh girl.

Τελευταία μας του Ιουνίου κολλήματα, ο Λεβίν Καλή με το Starlet. Henry and Ella σε μια διασκευάρα που έχουμε να ακούσουμε αρκετό καιρό θα έλεγα εδώ στο μουσικό λεπτό πίπερ.

Του ήθελε και μια γυναικεία φωνή αυτό το κομμάτι. Where did your heart go? Διασκευάρα Χέντερ Γιανέλα. Απίθανο σαν Λίον Μπρίτζες. Θα μας κλείσει το πρώτο μεσαωράκι. Λαρέντο. I was running out of time.

απίστευτη madness από τα παλιά Never Knew Your Name και βάζουμε και στην παρέα μας την Άννα. Καλώς ήρθες. Καλό σου απόγευμα. Καλό μουσικό απόγευμα να πω. Στο 9-19 είσαι. Τρίτη απόγευμα, μουσικό αλατό πιπερό. Σκέφτεσαι κάτι καλύτερο?

για να δώσει πολύ νόημα. Πάρα πολλά συγκροτήματα έσκαγαν μύτη σε σκηνή όταν τραγουδούσαν live, όπως η U2, οι Smiths και μπαίνοντας με το People Have the Power της Patti Smith. Σήμα κατά τεθέν. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό της πρώτης ώρας. Τρίτη απόγευμα από την πόλη της Σάρτας, ραδιοφωνο δημοτικό της Σάρτας. Και ο Ευαγγέλης Ρίτσος είναι εδώ μαζί σας, ζωντανά, μοιράζοντας μουσικές εκεί στα ηχεία σας. Καλησπέρες, γεια σας. Μπορείτε να συμμετέχετε στο apithano919.gr. Δεν είναι πολύ δύσκολο για όσους έτσι το βλέπετε. 919 γκουγκλάρετε, θα σου πετάξει κατευθείαν εκεί. Μα εκεί θα βρεθούμε όλοι μαζί. Paola Chiara Festival. Γεμάτα φεστιβάλ το καλοκαίρι του 26.

10 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας χρειάζεται ένας Phil Collins να μας πει Something Happened, huh? On the Way to Heaven. Απόλυτο στάρ και με τους Genesis αλλά και στη σόλο καριέρα του. Τρομερά κομμάτια, τρομερές επιτυχίες. Ακριβώς 10 λεπτούλια, Βασιλική Horses and the Wild. Πάμε να κλείσουμε όμορφα την πρώτη ώρα έτσι όπως την ξεκίνησαμε. 919.gr 91,9 στα άψογα και υπέροχα εφέμια μας και Βασιλική. Μια κομματάρα πραγματικά που την έγραψε πέρσι το καλοκαίρι.

καταπληκτική για άλλη μια φορά η Βασιλική. Το λέει η καρδούλα τους, φεύγει από την Ελλάδα, πάει στη Νέα Υόρκη και εκεί αρχίζει να δημιουργεί, μπράβο της, τρομερό κομμάτι και απίστευτη φωνή. A Love Saves No One για τη συνέχεια. Πολλές πολλές καλησπέρες στη φίλη μας στη Στεφανία. Καλώς ήρθες σε αυτό το ωραίο το παριάκι που έχουμε στο 9-19.

Ross, Last Love Service No One, Rick Astley, με καρδιά από το 80 αλλά επιτυχία του 2026. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, σας δίνω ραντεβού μετά τις 8, μη φύγει κανείς. Μουσικά, αλλά το πίπερο, Βαγγέλης Ρίζος, επανέρχομαι.

0: Λαμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

με Between Lives θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη και τελευταία ώρα. Διεβαίνα ταξιδιάρικο όσο τίποτα και κάπως έτσι θα του πάμε μέχρι τις 9. 50 Galaxy Orchestra, Carte Postale για τη συνέχεια και ίσως το μουσικαλό του Πίπερο Τεσίτης. Απόγευμα 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος, παιδιά, να ξέρετε, και Αποστολία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, χαρές και μουσικάρες. Εδώ, από το στούντιο ζωντανά, το 919 στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας. Μια μεγάλη καλησπέρα στα όμορφα τζουμέρικα μας, δεν είπαμε, και στην τρομερή όμορφα Κορονισία μας. Καλησπέρα παιδιά, όπου και να είστε, λουούμενοι, ξελουούμενοι, ταξιδιάρες, ξεταξιδιάριδες. Καλή δουλειά να έχουν αυτοί που δουλεύουν, και ιδιαίτερα κάτω από αντίξωες συνθήκες, αυτή η ζέστη είναι ανυπόφορη. Κρατάμε συντροφιά καλή,

Αν πραγματικά είναι κάτι ωραίο σε αυτό που λέμε η τεχνολογία, η νοημοσύνη, όλα αυτά, είναι ότι δημιουργούν κάποια κομμάτια πραγματικά, παιδιά, πάρα πάρα πολύ όμορφα, και το μου ξαναπεί. Αρκεί να τα σέβονται. Αυτό είναι το Ατλαντής, φυσικά από τα Ξύλινα Σπαθιά. Νίκο Σάνσετ, το cover που κάνει πάνω στους, αυτό το μεγάλο αυτό συγκρότημα της εποχής των 90s. Τους ζήσαμε, τους είδαμε ζωντανά, τους ακούσαμε, παίξαμε τα κομμάτια τους. Ατλαντής. Να τι και αγέρα στη Pet Shop Boys. Προχθές στην πλατεία νερού, δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα, στον Περαιά, ο κόσμος έμεινε ανοιχτός με το στόμα έτσι. Συναυλιάρα. Before.

θα μου πεις γιατί ένα από τα πιο ωραία και πιο σπουδαία pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, προηγούμενο από την αγγλική μουσική σκηνή, και είναι και Άγγλοι όλοι, η Fat Sprout τραγουδάν Hey Manhattan. Παιδιά, τότε όλοι τραγουδούσαν για τη Νέα Υόρκη, ναι, πιστέψτε με. Έγραφες στίχους για τη Νέα Υόρκη. Rim Rounds, Just the way it is, baby. 20 λεπτά μετά στις 8 στον Αμβρακή FM.

Μόλις μάθαμε από το θείο Γιώργο ότι έχει φαγκαράδα απόψε. Έχει και ημέρες Βενιλίου. Γιώργος Γουτζαμάνης, θείος Γιώργος. Ακολουθεί μετά τα 9 εδώ με μουσικάρες. Όλο ζωντανό ραδιόφωνο εδώ στο 919. Γιατί το ραδιόφωνο πρέπει να είναι ζωντανό, παιδιά. Το λέμε και το ξαναλέμε εμείς εδώ. Μόλις κλείσαμε και το τελευταίο μας μισάωρο και έχουμε μπει στην τηλεκτρική ευθεία για αυτή την Τρίτη το απόγευμα. You're listening to the best radio station. Για να κλείσουμε ωραία τον Ιούνιο. Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Πάμε έτσι για πάλι 80's μέχρι το 89. Reads in your eyes. Ξέρετε, αυτό το Σάββατο, τα έξτρα του Σαββάτου θα είναι τα τελευταία για αυτή τη χρονιά. Βλέπετε, πρέπει να κάνουμε τα μπάνια μας τα Σαββατοκύριακα πλέον. Να φύγουν οι αρθρίτιδες και όλα αυτά. Και κάπως έτσι, το Σάββατο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Με πολύ πολύ όρεξη και πολλές παλιατζούρες. Θα κλείσουμε ωραία αυτή τη σεζόν, αλλά μόνο για το Σάββατο στα έξτρα του Σαββάτου. Το μουσικό αλλά το συνεχίζεται.

Another in Your Eyes, Looking for Love. Και έρχεται η Σάντρα, Heaven Can Wait.

το μεσάρο το δώσουμε και κατάλαβε για τις παλιατζούρες, έτσι. Επενθυμίζω ότι το Σάββατο που μας έρχεται είναι το τελευταίο έξτρα του Σαββάτου για αυτή τη χρονιά, εδώ στην 19. Το μουσικό λατοπίπερ θα συνεχιστεί για λίγες μερούλες ακόμα μέσα στον Ιούλιο, μέχρι να πάρουμε την άδειά μας, ναι. Αλλά αυτό τα έξτρα του Σάββατο θα είμαστε εδώ, θα μας κρατήσετε εδώ στην Άρτα για να κάνουμε τα τελευταία έξτρα του Σαββάτου. Και θα είναι γεμάτο παλιατζούρες. Rumours, Time X, Social Club.

Club. Να καλησπέρισουμε και τη φίλη μας από τη Λευκάδα, την Κατερίνα. Καλώς ήρθες τώρα, τέλος Κατερινάκη. Καλό απόγευμα σε όλους προς βραδάκι. Καλό βραδάκι να έχετε Τρίτης. Εγώ ευχαριστώ για το παρεάκι. 10 λεπτά πριν να αναλάβει ο Θείος Γιώργος, πάμε για UB40, παιδιά. Πραγματικά δεν μου έρχονται στο μυαλό τι θέλω να παίξω το Σάββατο το μεσημέρι. Θα τα παίξουμε όλα, μέσα σε ένα δύο ώρο. Right in my kitchen.

Αυτό είναι το Forest με τους Cure, 15 Ιουλίου, Telecom Center, εδώ στην Αθήνα. Ζωντανά Cure. Ζηλεύω τον αδερφό μου, ο οποίος έχει ήδη ένα εισιτηριάκι των 90 ευρώ και θα παρευρεθεί. Θείος Γιώργος είναι εδώ, ο Γιώργος Γκουτζαμάνης, ημέρες βινιλίου, με φεγγαράδα. Απολαύστε μουσικάρες από το Θείο Γιώργο μέχρι αργά το βράδυ εδώ στο 919. Beautiful South, Don't Fear the Reaper. Και ο Βαγγέλης Ερίζος την κάνει σιγά σιγά. Θα τα πούμε την Πέμπτη το απόγευμα. Θα πούμε πιο πολλά, θα ακούσουμε πιο πολλά. Όλα αυτά μέσα σε ένα δύο εδώ απογευματινό που αλλού στο 919. Ευχαριστώ για το παρεάκι, παιδιά. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας από μένα. Φίλια πολλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Day.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 9 και μετά τον Βαγγέλη τον Ρίζο που μόλις σας αποχαιρέτησε. Παίρνουν σειρά οι μέρες βινιλίου. Για μία ώρα με τις μουσικές επιλογές τους.

Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο των Αυρακή FM. Like to dedicate this song. Little Junior Park. Έχει και ωραία φεγγαράδα σήμερα. A cousin of mine is going on, but we'd like to kind of carry on in his name. Πάμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα.

Κάντε κατάσταση στο χώρο σας, χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση της μουσικής, κοιτάξτε το φεγγάρι και κεραστείτε και κάτι και ακούστε τις μουσικές επιλογές μας.

Και αν καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πολύ συχνά παραλείπουμε να πούμε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας στο 919.gr, μπορείτε να βλέπετε όλους τους τίτλους όλων των τραγουδιών με τη σειρά που τους ακούμε σε κάθε εκπομπή. Μόλις τελείωσε το Let My People Go του Daronto και πάμε σε Elvis Presley, Mystery Train.

Ακολουθεί ένα από τα πλέον αγαπημένα μας κομμάτια από τη δεκαετία του 60, το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει εκείνη την εποχή είχε μια κάποια επιτυχία, αλλά μάλλον είναι ξεχασμένο στις μέρες μας. Είναι η Janet, ένα γυναικείο συγκρότημα, στο Sally Go Round the Roses.

Πράγμα που σπαρταράει ακόμα και σήμερα μετά από 6 δεκαετίες, όπως πολύ σωστά το θέτει και ο Αναξίμανδρος, που του στέλνουμε τα χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα και στην υπόλοιπη παρέα εδώ στο 919.gr, στο Μιτσάρα, στην Άννα, στη Λίνα, στην Κατερίνα.

Καλησπέρα και στο 2681-0 και όσοι άλλοι μας ακούτε εδώ είμαστε, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, μια παραγγελιά, ό,τι άλλο θέλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Ακολουθεί η πρώτη παραγγελιά για την απόψινή βραδιά για τον αγαπητό Μιτσάρα που το ζήτησε, Johnny Cash, Folsom Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around the... Στείλτε τις προτιμήσεις σας, ας πούμε ότι κάνουμε πρόγραμμα για σας απόψε ή μάλλον πάντα κάνουμε πρόγραμμα για σας και για μας βέβαια, αλλά με τις παραγγελίες σας μπορούμε να διαμορφώσουμε το δικό μας πρόγραμμα αναλόγως των γούστων των ακροατών.

Εν αναμονή και επόμενη ή επόμενων παραγγελιών τραγουδιών, συνεχίζουμε με Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

0: Η δεύτερη παραγγελιά μας έρχεται από την Άννα. Μάνφρεντμαν θα ήθελε να ακούσει Ντούγουα Ντίντι. Οπότε αφού το έχουμε, φυσικά και θα το ακούσουμε στον αέρα. Για την Άννα.
1: There she was, just a walk

Λοιπόν, ωραίες μουσικές επιλογές μας προτείνουν οι ακροατές μας. Δεύτερη επιλογή του Μιτσάρα για απόψε, το Locomotion από Little Eva και το μακρινό πλέον 1962.

Αν υπάρχουν και άλλοι ακροατές που θα ήθελαν να ακούσουν κάποιο τραγούδι, ελεύθερα ζητήστε το. Όπως επίσης και όσοι ζητήσατε ήδη τραγούδια, ελεύθερα ζητήστε κι άλλα. Σημασία έχει να περάσουμε ωραία. Ας διαμορφώσουμε από κοινού το πρόγραμμα της απόψινης εκπομπής.

Ακούσαμε το Begging, έγινε πρόσφατα πριν μερικά χρόνια μεγάλη επιτυχία, δεν θυμάμαι από ποιον, αλλά η αρχική του ηχογράφηση ήταν από τον Frankie Valli και τους Four Seasons, πολλές δεκαετίες πίσω.

Επόμενη παραγγελία από τη Λίνα που μας ακούει εκεί στο Μεγανήσι. Green Onions από Booker T and the MGs. Από τα πλέον. Από τα. Αλλά εδώ μπερδέψαμε τα ποτενσιόμετρα. Από τα πλέον αγαπημένα.

Μέρες Βινιλίου είναι στον αέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας στον Αυρακή FM, όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ και τις Κυριακές στις 10. Και σήμερα ως επιτοπλίστων επιλέγουν μουσική για να ακούσουμε στον αέρα οι ακροατές μας. Αν κάποιοι από εσάς που μας ακούτε και ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνα σας, επιθυμείτε κάποιο τραγούδι που θα θέλατε να το ακούσουμε όλοι μαζί, εδώ είμαστε, μπείτε στο 919.gr και ζητήστε το. Άσε που φαίνεται και καλή φάση η κατάσταση, οπότε μπορεί να πάμε και για μια μικρή παράταση μέχρι τις 10.30 απόψε.

Για τη συνέχεια είναι ο Nick Cave με τους Bad Seeds, σε ένα τραγούδι που αν δεν κάνω λάθος είναι του Johnny Cash, The Singer.

Η ώρα είναι 10, είστε συντονισμένοι στον Αβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου με τον Θείο Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Επειδή ωραία περνάμε και απόψε, άντε, μέχρι τις 10.30 θα κάνουμε μια μικρή παράταση και θα είμαστε στον αέρα.

Ήταν ο Peter Green στο Loser to Times και το επόμενο κομμάτι είναι μουσική επιλογή της Βερονίκης από τη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε κάτι από Doris Day, επειδή σήμερα έχει ωραία φεγγαράδα. Θα ακούσουμε το Fly to the Moon από Doris Day.

Πολύ ωραία και η επιλογή της Βερονίκης. Ζήτησε κάτι από Doris Day. Ακούσαμε το Fly Me to the Moon. Για τη συνέχεια η αγαπημένη μας Τζούνι Λόντον. Δεν χορταίνουμε να την ακούμε αυτή την τραγουδίστρια. Την ακούμε απόψε στο Go Slow.

What a tonic for my nerves. Go slow. Ooh.

0: feel so good.
1: You made me feel so good.
2: Η αγαπημένη Τζούλι Λόντον, η οποία από ό,τι είχα διαβάσει είχε πάντα άγχος τρακ όταν πήγαινε να κάνει ηχογράφηση τα τραγούδια της, οπότε κατέβαζε λίγο αλκοόλ, έκανε και κάνα τσιγαριλίκι και μάλλον γι' αυτό έβγαινε έτσι και τόσο χαλαρή η φωνή της και με αυτή την ιδιαίτερη χρειά. Συνεχίζουμε με Νίνα Σιμών.

Μουσικές επιλογές από τις ημέρες βινιλίου ακούτε και απόψε το βράδυ με την ευγενική συμμετοχή των ακροατών μας. Συνεχίζουμε με τους Seeds, The Wind Blows Your Hair.

Μεγαλειώδες το κομμάτι, You Are My Destiny του Paul Anka, παραγγελιά που μας έκανε η Άννα. Και φυσικά δεν χαλάμε χατήρια απόψε, όσοι έχετε κάτι που θα θέλατε να το ακούσουμε στον αέρα στα 10 λεπτά που μας έμειναν, κάτι προλαβαίνετε. Συνεχίζουμε με Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

Οι πρωινοί παραγγέλνουν στους βραδινούς. Το επόμενο κομμάτι είναι επιλογή του Αλέξη του Κατσαδωράκη, Those Were The Days, από Mary Hopkins.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, για μία ακόμα τρίτη βράδυ από τις 9 στις 11 ήταν μαζί σας οι ημέρες βινιλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ και απόψε για την ακρόαση, για την παρέα και για τη συμμετοχή σας εδώ στην επιλογή των τραγουδιών. Ραντεβού τώρα την Κυριακή το βράδυ, την Παρασκευή δεν θα είμαστε στον αέρα. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Κλείνοντας, ξαναστέλνουμε τις καλησπέρες μας στην Αστυπάλαια, στους φίλους που βρίσκονται εκεί, τον Μπάνο και την Ορνέλα, και λίγο αργοπορημένα είδαμε το μήνυμά τους. Ραντεβού ξανά την Κυριακή το βράδυ. Είπαμε, την Παρασκευή δεν θα είμαστε στον αέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας.
1: Αμβρακία FM.
2: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Thank you.
1: Η νύχτα. Η νύχτα σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής. Είναι όλα εδώ, όλα εδώ.
2: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I just

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

from the latest hit to the wisdom of old.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Μαζευτείτε όλοι να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Είναι Τρίτη πρωί και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού τελειώνει. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ωραία. Αρχίζει το φευγιό. Οπότε μουσική του δρόμου. Μουσική για να οδηγούμε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

αυτό είναι ένα ιδανικό πρώτο τραγούδι. Δεν παίζει ρόλο πόσο καλό ή κακό είναι. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια καλά τραγούδια. Είναι όμως μερικά που είναι για το ξεκίνημα, για την έναρξη μιας εκπομπής, στο δικό μας στυλ. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο, η παρέα της πόλης, η παρέα πολλών ανθρώπων μακριά από την πόλη. Οπότε καλημέρα άρτα, όπου και αν είσαι. Take the long way home, η υπέροχη Supertramp. Κλείνουμε τον Ιούνιο με πάρα πολύ ζέστη, με αυτό το πνιγυρό μες τη νύχτα που ξυπνάς και σε μους και μολυμός αέρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. The time of my life, έπαιζε 7 το πρωί, καλό. Καλημέρα στην Αλούσα Άρτας, καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Θα έρθει ο Πρίσλι σε λίγο. Και καλημέρα Τζορτζ. Καλημερίζω ακροατήριο από την Εθνική Οδό με προορισμό τα Κρέστανα. Και αναρωτιέμαι πολύ συχνά, πας Κρέστανα? Νομίζω ότι το μηχάνημα αυτό είναι ερωτηματικό ή το φτιάχνεις τόσο όσο για να ξαναπάς. Εγώ νομίζω ότι φταίει το δεύτερο. Και για να έχεις ευκαιρία να ακούσαν βρακέφα μου στο δρόμο. Καλημέρα Αθήνα. Η Μπόζα Σόνικ να διασκευάζουν Κλαπ Τροπικάνα. Είπαμε μουσική του δρόμου.

Η Bossa Sonic. Να διασκευάζουν υπέροχα. Αυτό κάνουν οι Bossa Sonic. Διασκευάζουν υπέροχα. Κλαπ Τροπικάνα, Γουάμ. Από τα απόλυτα καλοκαιρινά. Να και έχει και τη θάλασσα. Καλημέρα στο Λόν της Γερμανίας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη. Αυτό ήταν λέει πρώτο τραγούδι. Έχει το Μαρία Μανταλένα που ήθελε ο Δημήτρης. Α, γι' αυτό σας λέω. Καθίστε να σας εξηγήσω. Καθίστε να διδάξω. Αν μπει σε ένα μαγαζί και παίζει Μαρία Μανταλένα, ή έχεις έτσι πάρα πολύ αργά, ή θα το γυρίσει στα ελληνικά ο DJ μετά. Αξίωμα. Η μουσική είναι μια σκάλα. Από τα early drinks, τώρα είμαστε στα early coffee και ανεβαίνουμε. Έτσι που δεν καταλαβαίνεις γιατί χορεύεις, πότε ξεκίνησε αυτό, ποιος σε παρέσυρε. Καντινέρο ντε Κούμπα, σε μινορώσε.

σε Μίνο Ρώση. 2008 Καντινέρο Ντε Κούμπα. Ανακαίνιση λέει στο κέντρο υγείας και το μηχάνημα πάσχει από σκόνη. Αυτό παθαίνουν τα μηχανήματα. Πάσχουν από σκόνη. Ξέρω ότι με τη Γερμανία. Και όσοι έχουν ζώα στο σπίτι, πάσχουν από τρίχες υπολογιστές και πιάνουν κουβέρτα πάνω σε CPU. Και γιατί βογκάει και γιατί γίνεται αργό και γιατί κάει και πάλι. Τα ακούσει η Ιωάννα. Καλημέρα στην Black Magic Woman. Ο άνθρωπος που είχε το λάπτοπ 120 μέρες ανοιχτό και αναρωτιόταν γιατί πήγαινε αργά. Σήμερα θα διδάξουμε και πληροφορική. 2-1 με ένα εισιτήριο. Double feature.

παρακαλώ. Πολύ αμβραγιώτικο αγαπημένο, The Outsiders. Πάμε να κάνουμε λίγο πρόβα το γαλλικό μας που περιμένω εγώ αύριο. Περιμένω εγώ από Quebec να έρθει μικρή. Bernard Lavillier και Catherine Ranze. Μαύρες σκέψεις μακριά από μας. In the noir. Δικό σας αυτό, εσείς το φέρατε. Στον Αμβρακιά.

Είναι Νοάρ, τραγουδάραν αυτό. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα. Στα Γιάννα θα πω εγώ, ας λέει αμφιλοχία. Καλημέρα, λέει, είναι Τρίτη και δυσκολεύομαι ήδη. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι ο μόνος. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μαρία. Τι masterclass μουσικής είναι αυτό. Καθίστε, δεν ξεκινήσαμε ακόμα. Στο στρώσιμο είμαστε. Wizard Highland in the Sun.

κάπως έτσι. Η Τρίτη απογειώνεται, γιατί όπως λέμε τόσο καιρό, η καημένη Τρίτη. Ούτε την αγαπάς ούτε τη μισής. Ορίστε, ο Κωστής δυσκολεύεται. Δεν μπορεί να βρει κάτι καλό. Love saves no one. Ο Ross Laster.

Ross Laster. Ένα τραγούδι που άρχισε λίγο να εξελιχθεί. Άλλη είναι η μέρα του. Love saves no one. Την καλημέρα μου στον Ευάγγελο Ζεβερτινό. Με μπλούζα για να το μπλούζα. Α, είναι του ΤΕΕ. Champions 2026, ναι. Τη φτιάξα μετά την μπλούζα. Δεν το είχατε σίγουρο. Καλημέρα σε ψηλό αγόρι. Coldplay, Viva La Vida.

Κάτι τέτοια τραγούδια θελετρέτε για να πάει πολύ καλά. Και τι άλλο ήθελε που δεν πρέπει να λείπει από καμία εκπομπή, από κανένα ραδιόφωνο. Α, να πάρω πώς είναι η ώρα φωτογραφίας. Hooverphonic, Jackie Kane. Τραγουδάρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Αθήνα, Χρήστο. Γι' αυτό λέω καλημέρα Άρτα, όπου κι αν είσαι. Ακόμη και δεν είσαι Άρτα. Και αν δεν είσαι η Άρτα, Jackie Kane.

Hooverphonic. Jackie Chan, για να δω τη φωτογραφία από το στούντιο. Γιατί με βγάζει με γκριμάτσα, θα μου πεις έτσι σε ρε χάλια. Η φωτογραφία αυτή. Η κάμερα αυτή. Την γκριμάτσα μου μέσα. Live στο Νευρακία FM και το 919.gr. Αυτό. Με τα καλούδια. Καλημέρα στο Εδιμβούργο. 24 ώρες πριν το εφευγείο, Μιχάλη. Fun Love Criminals, Scooby Snacks. Ναι, ταιριάζει.

Lose Control. Ο Teddy Swims. Καλημέρα, George. This is the end of June. Αχ, να ακούσουμε κάτι ακόμη για τον Ιούνιο. Κρίμα. Αυτή είναι η αδερφή της Νένα Τσέρι. Είναι πολλά αδέρφια. Πάρα πολλά. Τα ιτιο. Come along.

χαμηλότερη θερμοκρασία. Γι' αυτό βασανιστήκατε. Να σας πω κάτι, σε κάνα μήνα η χαμηλότερη θερμοκρασία μες τη νύχτα θα είναι 30 βαθμοί. Περαστικά σας. Εσείς οι λάτρεις του καλοκαιριού.

μια σειρά πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αλλά εδώ θα πιάσουμε κορυφή. Ένα τραγούδι που ήταν βασανισμένο, κλειδωμένο στο νυχτερινό πρόγραμμα. Και εδώ θα έρθει η δικαιοσύνη. Θα έρθει η αναγνώριση για το Καζαμπλάνκα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν.

Bertie Higgins. Λατρεμένο δεκαετιών. Γιατί το είχαμε στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτό? Αυτό είναι prime time. Καζαμπλάνκα. Ένα τραγούδι για αυτός. Μια επιτυχία. Με το καλό Μιχάλη, να έρθει τα άρτα, να έρθει και μεταδίδει μας στο στούντιο να σας δω. Να τα γνωρίσω. Αύριο λοιπόν έρχεται το Ενδιμβούργο και έρχεται και το Μοντρεάλ. Το Μοντρεάλ το λέμε. Μοντρεάλ. Το αληθινό βουνό. Έχω να περιμένω κόσμο εγώ. Ωραία πράγματα θα συμβούν. Και μια παρτάρα 25 Ιουλίου στην Κορονισία. Σπαντάω μπαλέα. I'll fly for you. Εν τω μεταξύ δεν είναι αυτή η προφορά του ονόματος, αλλά εμείς στην Ελλάδα το έχουμε μάθει έτσι. Είναι σαν τους Λίναρ Σκίναρτ. Είναι από πάπου προς πάπου.

Παντό Μπαλέ, I'll fly for you. Η Αγγελική γράφει 25 ευρώ μου λέει, όχι μόνο θα είμαστε εκεί, αλλά θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Ζούμε με ατάκες από ελληνικές ταινίες. Καλημέρα ζωή, ωραία παραγγελιά. Ορίστε επιθυμία σου. Μου είστε και ντροπιάριδες, στέλνετε και προσωπικά μηνύματα και όχι δημόσια. Να χαρούμε. Ο Κίρκα, Sadness in your eyes. Έχουμε πει ένα καλοκαίρι, το είχαμε στο repeat.